0: Ο Παλάχια του Κόλου.
1: Μάλλον πίτω, Ελισαπέ Λούτε με τα πάπια, ο Παλάχια του Κεδικόη, με τα λαμονούα και να υφατονία πέμε η τόγανα. Μάλλον πίτω. Κοί τηλεφώνη φωκία, κομμάτια με Ελισαπέ Λούτε με τα πά. Αν ανεκά ο πιέμο κοιτάω το όλου, η Χένη, κακούνε φωλάω τη φωκή, ακιτόγα, ο Νοφοάι, είχε τα ουκοινή, πια μου ακοάι, κοία τα φωμάλο και τι, πει κάω μα είπε, αμο κοιτάω το όλου. Είχε πον πον ξαπάτη εγώ το απέ, φράχω κομμάι, αένε το κόνι, και είχε τα προκλάμα κοία, ο εφάναου, πια μα καλά εσύ. Αντά ήταν το εφωνίκη φαρενή, κοί το φύτου, τα νήμα χιβατόλου, και δικό εκφυγε κάω μα και προκλάμα κοία, ο εφάναου, πια μα καλά εσύ.

και πια μα πέφω κρέτιο, κάτι φέγα μάρι, τα μα ταλαβό, πια μου φίλοι μου, προκλά μάρι, το τουπού, πια μάρι, αχώνι, ατού για του μάρι, αγάφα, καλτάχα αβίου, τα βαγαπούνα κόια μου, έκα ακό, καμάφο και βαγατάχη κοιτώνα, καλτάχα για Friendly Islands Freight, καλτάχα για Αγίνα Φινάου, αγαπνάου, είχε φύ καλτάχη βασί, είχε Norman Spencer Drive, παπατοετό, εμανουκάου, κονάου τρεφωνή, το ουα φυτουνίμα, ουα νοα όνο, ουα φυτουνίμα, ουα νοα όνο. Καλταχαρία Αγίνα Φινάου, Friendly Island Freight, και ο αδίουτα που είχε κοιτώνα, να τόρουν όλο το λέει και να φαπάνε προγράμμα που είχε το ουτοπού με μαϊαχονί. Αγίνα Φινάου, που είχε τα εκφαβικά ουακό, φαβικά σιονεκολόα.